0: σου τσουάνε λουγουμίστε. Σε σήμε κουλεγάτε μια χαράδι. Ω, σε σέντε ένα μπομ. Σε σέντε βραμέντε πόρ. Ω, προ, νοκούν σου βουλούμ. Απασέσλε, καταλαβαίνε με στο σιουπαλερέκι.
1: You have a WhatsApp message.
2: Ciao Lazio, buon ascolto.
3: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture. Sempre. RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
4: E come avere un pacchino? Avere una famiglia sulle spalle.